0: Για όσους ακόμα κάνουνε σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

coin de rue, une enfant

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Η προηγούμενη ώρα τελείωσε καταπληκτικά με Queen. Αυτή όμως ξεκινάει με καθαρό καλοκαίρι. Με Beach Boys άλλωστε. Κοκόμο. Κοκτέιλ. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, είναι Δευτέρα πρωί. Χωρίς μαξιλάρα και ασφαλείας. Δεν υπάρχει κανένα από εδώ και πέρα. Οπότε σηκωθείτε, μην το σκεφτόσαστε και πάμε. Τραγουδώντας.

Οι Beach Boys μας ξεκίνησαν σήμερα με Κοκόμο, δηλαδή εντελώς καλοκαίρι, εντελώς παραλία. Ξέρω ότι βαριά ξυπνήσατε, μπορεί να ξενυχτήσατε και το Σαββατοκύριακο, αλλάζει λίγο το πρόγραμμα, χαλάει λίγο η σειρά, αλλά χρειάζονται και αυτά. Ήταν ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο σε όλα τα επίπεδα. Άμα είσαι και της Ferrari, δηλαδή, ήταν ακόμη καλύτερο το Σαββατοκύριακο. Αν ήσουν της συναυλίας, επίσης. Αν έμεινες άρτα και δεν έφυγες, παίρνεις ακόμα καλύτερα αυτή τη φορά. Μάλλον τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Ομπρακία FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Με μια ελαφρά υποψία αλλεργία σήμερα. Γενικά τις τελευταίες μέρες. Κάτι άλλο έσκασε.

Πολύ τους ακούμε, πολύ τους συζητάμε αυτόν τον καιρό. Γιατί μπήκαμε στο καλοκαίρι. Μάνος Ξηδούς, Dream and the Full Moon, στην καρδιά των 80's, μάλλον στο 84. Η Σαντρίνα, το πρώτο πράγμα που ακούσαμε από τους κουκουλοφόρους. Πρωινά στον Αμβράκι FM, ο πρώτος από τους 10 δικούς μου καφέδες της εβδομάδος. Δύο ένα εκπομπή επί 5 μέρες, εκείνες αργότερα. Σπάνια κάνεις το απόγευμα. Έχουμε δρόμο μπροστά. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στους επαγγελματίες της πόλης. Καλημέρα στους πολύ πρωινούς. Καλημέρα Όλγα. Αυτά μηνύματα είναι πριν τις 7. Τσάκα Καν, Hey Nobody.

0: δύο τραγουδάρες στη σειρά. Δύο μεγάλα τραγούδια. Ίδιο σχολείο όμως. Ρούφους και Τσακακάν, Hey Nobody. Και τώρα My Life is Blind, Can't You See My Desire.
1: Like a moth to a flame burned by the fire.
0: Hey Janet.
1: My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes.
0: That's the way love goes. Καλημέρα στην όμορφη Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Σε κερδίσαμε με το Nobody μάλλον. Φτιάξτε καφέ και ακολουθήστε με.

0: Πήγαμε από το 83 στο 93, αλλά είναι η ίδια μουσική σχολή. Από την Τζάκα Καν στη Τζάνα Τζάκσον, That's the way love goes.
1: That's the way love goes.
0: Και τώρα.
2: Now I.
0: Now I.
2: Time of my life.
0: Αχ, Δευτέρα πρωί. Αργά, αργά, βαριά, βαριά. Γι' αυτό και εγώ σας πάω. Σκαλί, σκαλί. Καλημέρα και σε ένα λέκο. Το ίδιο γράφει. Δεν ξυπνάμε με τίποτα σήμερα. Γι' αυτό θέλω στην αρχή μουσική να είναι λίγο μελωδική και ανεβαίνοντας. Είναι όπως ξυπνάει το μυαλό. Μαζί πάμε. The time of my life.

Bill Medley, Jennifer Warnes, αξέχαστο The Time of My Life. Ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο στην πόλη. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων. Ένα το και καλύτερο. Σκεφτείστε το δέκατο τι θα γίνει. George Gaki στην Παρασκευή, 15.50 το Σάββατο, να ξεσηκώνουν μια πόλη ολόκληρη. Τουλάχιστον την πόλη που επέλεξε να μείνει στην πόλη. Μια καταπληκτική βραδιά. Εγώ δεν περίμενα να πάει τόσο καλά. Μπράβο στα παιδιά της Λέσχης. Μπράβο για την ένατη προσπάθεια. Είναι ωραίο μέσα στο καλοκαίρι να μένει κόσμο στην πόλη και όχι απλά να μένει. Να φεύγει με ένα τεράστιο χαμόγελο. Respect στο Γερμανό Elvis Presley.

0: η Style Council 1986, Have You Ever Had It Blue, η Αρχάρη, Absolute Beginners.
1: Un Vladimir, por favor.
0: Και Un Vladimir, por favor. Καλημέρα Στεφανία. Μα επιτέλους έφτασε το καλοκαίρι, γράφει ποιος κοιμάται πια. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον εγώ το καλοκαίρι ξυπνώ πάρα πολύ νωρίς. Ανησυχητικά νωρίς. Είναι το ανατολικό μπαλκόνι. Εκεί τα ρίχνω. Όχι στα γεροντάματα. La sketch up. Un Vladimir, por favor. Eurovision του 2006.

0: πάντα θόλου σε αυτό το τραγούδι πάρα πολύ ανεβαστικό. Τις Last Ketchup τις ξέρουμε από το διάσημο Άσερε. Ανά τον Bloody Mary ήταν πολύ ωραίο. Συμπυκνωμένο καλοκαίρι είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Αθήνα. Καλημέρα Βούλα. Καλημέρα και στο εξωτικό Μύτη Καστόλα με λίγα άλλα.
1: Seguiré caminando, seguiré esperando.
0: Το συγκρότημα εδώ έχει μια μίξη στο όνομα. Το συγκρότημα της Amparo Sanchez και μια παράνοια Amparanoia. La fiesta.
1: Seguiré soñando.
0: Δηλαδή καλοκαίρι.

Για Μπάρο Σάντσες, το συγκρότημά της Αν Παρανόια, La Fiesta. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Πάμε Γιάννα να λέμε μουσικάρες. Την αγάπη μας τη φαρμακοποιώ Μαρία. Και όλοι μόνο. Πες μου τι δουλειά κάνεις χωρίς να μου το πεις. Παραγγέλνω το Σαμάρθος στο νομπρά και φαρμακοποιώσεις. Μας έχουν μια συμπάθεια μας. Σου λένε αυτοί. Σίγουροι πελάτες μας. Τα γεροντάματα το 9-19. Τίποτα. Καλημέρα Ιωάννα. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Εσύ ξέρεις. Καφές νούμερο ένα τέλος. Δεν θα πάει καλά αυτό. Φόρτσα Φεράρι, πάμε Ιταλία. Μπιάτζο Ντονάτσι. Πάτζο Ντιλέι.

τρελός για αυτήν. Ο Μπιάτζο Αντωνάτσε. Πάτζο τι λέει, ο Ντιμ Ζαχ το έφερε εδώ. Και επιτέλους είδαμε έναν αγώνα εμείς οι κόκκινοι να τον χαρούμε. Έναν αγώνα Ιταλίας μέσα στην Ισπανία. Καταπληκτικός Λουίς Χάμιλτον με ένα χρονοδιαφορά έφερε αυτή τη χαρά. Αυτό δηλαδή το τελευταίο δεκάλεπτο που είδαμε τον αγώνα όρθε. Να μην μπορείς να καθίσεις πουθενά. Καταπληκτικός. Και σε giorno sia notte. Και κοίτα να δεις που πέτυχε στρατηγική της Ferrari, δηλαδή το είδαμε και αυτό. Και είδαμε και τον Charles Leclerc να μην τερματίζει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, για δεύτερο αγώνα. Κρίμα. Ναι, τώρα ξύπνησε το πρωτάθλημα, τώρα ξυπνήσαμε κι εμείς. Συγγνώμη, ξέρετε πόσα χρόνια έχουμε. Πολλά. Όχι πολλά, πάρα πολλά. Οπότε δεύτερη Ιταλία, τραγουδάρα επίσης. Λουκαντηρίσιο, Μάτζικα. Δυναμώστε και αφήστε.

Λουκαντήρισιο, Μάτζικα. Ο Κάπτεν Αμέρικα σήμερα γράφει: ανοίξτε και πάλι τη ρούμπι να γίνει χαμός. Είναι η πινακίδα του Κάπτεν Αμέρικα που η παραγωγή, κυρίως ο Βαγγέλης Ρίζος, αφήνουν σκέψεις μεγάλων αντρών. Γυναίκες δεν έχουμε τη φετινή σεζόν, δυστυχώς. Αλλιώς θα λέγα αλλιώς την ατάκα. Και σκέφτομαι τώρα, η ρούμπι κοντεύει 40 χρόνια που είναι κλειστή. Τι είναι να κάνεις κάτι, να αφήσεις κάτι στον τόπο, στην πόλη σου. Να αφήσεις κάτι να σε θυμούνται. Αυτοί οι δύο, ο Ρούμπι και ο Άγγελος, δεν έκαναν τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι έκαναν το κέφι τους, την πλάκα τους. Και όμως 40 χρόνια μετά, συζητάμε ακόμη τη Ρούμπι. Και έχουμε, εντάξει, μια ολόκληρη κατηγορία. Καλά, αυτά είναι Ρούμπι τώρα. Παίξε τίποτα από Ρούμπι. Φοβερό. Να σε θυμάται μια γενιά μετά. Αυτό είναι ευλογία. Οπότε εμείς πάμε Ρούμπι. Το διάσημο ντουό Daddy Hall, John Oates, You're out of touch, I'm out of time. Είναι το ίδιο βινίλιο που ακούγατε τότε στη Ρούμπι. Το ίδιο ακριβώς. Όχι, είναι το ίδιο, είναι αυτό.

Hall, John Oates. Ανοίξει λοιπόν και πάλι τη Ρούμπι να γίνει χαμός. Αυτό είναι Βαγγέλης Ρίζος στο μήνυμα, βέβαια. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη φίλη μας τη Βερονίκη που ήρθε και έμεινε. Αν μπορούμε να ακούσουμε το rehab της Amy Winehouse για να θυμηθεί γράφει την εφηβεία της. Εγώ νομίζω θα θυμηθώ την εφηβεία των παιδιών μου. Άδικος ο κόσμος. Για τη Βερονίκη λοιπόν, rehab.

Ένα πραγματικά αυτοβιογραφικό τραγούδι της Amy Winehouse. Το τραγούδι το ηχογράφησε, το έγραψε σε 5 λεπτά το 2006. Μια χρονιά πριν, το 2005, ο μάνατζέρ της προσπάθησε να την πείσει να πάει σε κέντρο υποτοξίνωσης. Φορτωμένη με πολλά. Πήγε για 15 λεπτά. Είπε ένα γεια και προτίμησε να μείνει στο σπίτι με τον Ray Charles. Ωραία, αυτός είναι ο Ray που αναφέρει. 5 χρόνια μετά τη χάσαμε από καταχρήσεις. Τι έκανε μετά από 15 λεπτά που έφυγε από το κέντρο υποτοξίνωσης? Απέλυσε το μάνατζέρ της. Δηλαδή δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Πρέπει να προσπαθήσεις. Μπράβο Βερονίκη, ωραία επιλογή. Καλημέρα 0681 και καλημέρα Τζόρτζ.

Christopher Williams Tonking, The Love Me or Die. Και ήθελε πρώτη ώρα να κλείσει με ένα τραγούδι που δεν ακούμε καθόλου συχνά. Πιο πολύ παίζει στη νυχτερινή ζωή του Αμβρακέ FM. Νυχτερινή ζωή είπα, ωραίο. Νυχτερινή ροή ήθελα να πω, αλλά αυτό μου αρέσει περισσότερο. Είσαι Νίτο Κόνορ, Asian Dub Foundation και χιλικά θρέφτες, 1000 Mirrors.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Αυτό δεν είναι τραγούδια. Αυτό είναι μεγάλος ύμνος. Αυτό είναι σχολή. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το πρωινό σας ραδιόφωνο των Αμβρακιά FM και το 919.gr. Είναι Δευτέρα πρωί και είμαστε ακριβώς στα μέσα του Ιουνίου. Τελευταία σχολεία τελειώνουν σήμερα, κάτι εξετάσεις, κάτι βαθμού ή... Και τώρα αρχίζει το καλοκαίρι.

Αυτή ήταν η μουσική, αυτή ήταν η κατάσταση που περιγράφει στην Αμερική, στο Bronx, στις αρχές των 80's. Grandmaster Flash and the Furious Five, το ιστορικό The Message. Όταν η rap μουσική μπήκε στη δισκογραφία, έγινε πλέον επίσημο είδος μουσικής. Και αυτοί αντί να σκρατσάρουν μόνο και να κάνουν ατελείωτες λούπες με βινίλια, είχαν πλέον στούντιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Αθήνα, μας στέλνει ο Στέφανος. Καλή εβδομάδα, τα αποδίδει Άρτα.

Πιλάτο και το Big Energy. Σας είπα που το, που το ξέθαψα. Από το Ladies First. Σάσα Μπέιρον. Ταινιάρα να τη δείτε. Και βγάζει και πολύ καλό soundtrack. Και μιας και λέμε για ταινίες, Toy Story 5 στο θερινό Ορφέα. Μαγικές βραδιές στο θερινό κινηματογράφο της πόλης. Από αυτή την Πέμπτη λοιπόν, η πέμπτη συνέχεια του Toy Story. Απίστευτο. Για το φίλο μας ο George.

Και αυτό είναι κρίμα, είναι τραγούδι σφινάκι. 2,5 λεπτά. Calibro 35. Ready Steady. Τραγούδι του 2021 και αυτό και το, και το Big Energy της Λάτο. Ήταν αυτό που λέει Dig. Βαθιά. Μπέμπα Ρέξα και Faithless. Αυτά τρία ταιριάζουν πολύ. Εδώ πρώτα απ' όλα πατάει σε insomnia. Είναι δυνατόν να μην γίνει τραγουδάρα.

Μπέμπα Ρέξα, Faithless. Δηλαδή, ό,τι χρειαζόμασταν για αυτό το φετινό καλοκαίρι ήταν αυτό. Το New Religion. Θα γυρίσω πάλι στο Σαββατόβραδο. Εδώ έξω από τον Αμβρακή FM, στο εκθεσιακό. 15.50. Και να λένε την Πανιστηρτζού. Και να χορεύει η πιτσιρικάρια. Ήταν και ο γιος μου ένας από την πιτσιρικάρια. Και να το χορεύουν όπως να είναι. Αλλά τους χαρήκαμε.

Αυτό νομίζω μας κόλλησε με το ρουμάνικο Σερτσέλ. Μετά μπήκε στο στη ροή μας στο 9-19. Ματούλες Αμάνη, εισβολέας, υπέροχη Μπανίστερ Τζου. Καλημέρα Τέλη Σύστεμς, καλημέρα Κωστή. Κρατάμε το στυλ, αλλάζουμε τη χώρα. Φρανς, Τιμ Μπιες, Κάστε Πα.

μια τραγουδάρα παναγνώστου και αμβρακιώτη και καθαρά. Την BS Cas de Paga. Όχι τόσο παλιό, 2013. Δεν το λες και παλιό, για τον Αμβρακή FM αυτό είναι νεούδι. Καλημέρα Αμφιθέα, καλημέρα στο Γιώργο Κοντογιάννη. Στέρο Νόβα έχουμε να ακούσουμε πολύ καιρό, φίλε. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο και είχα Στρομάει έτοιμο. Καλημέρα λοιπόν στις Φανοβαφές Κοντογιάννη, μπράβο. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Και αφήνω για τελευταίο το Μιχάλη και τα δίδυμα. Διπλά γενέθλια σήμερα, τα δυο δίδυμα γίνονται teenagers, 13. Και συμπληρώνει, ο Θεός να μας βοηθήσει. Δεν λες καλά που δεν είναι αγόρια. Εγώ με τα κορίτσια καλά τα πήγα. Μεγάλωσαν σχεδόν στον αυτόματο. Κι αν μεγάλωσα εγώ κορίτσια. Στέρο Νόβα, New Life. Νέα ζωή 705, όπως το λεωφόριο τους.

New Life 705. Νέα ζωή ήταν το λεωφορείο τους. Και πανέξυπνος τίτλος για τραγούδι. Η Στερεονόβα του 93. Τότε που κάναμε κλάμπινγκ ακόμα και τραβιόταν αυτά τα τραγούδια. Ήταν σαν σήμερα 15 Ιουνίου του 1946 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που γεννιέται ο Αρτέμιος Βεντούρης, ο Ντέμις Ρούσος. Midnight is the time I need you. Ναι, στα δύσκολα. Ο μεγάλος Ντέμις.

Τραγουδάρα και από τα χέρια των senior citizens. Ντέμις Ρούσος, γεννημένος σαν σήμερα, είπαμε το 46. Midnight is the time I need you. Και εγώ συμπλήρωσα στα δύσκολα. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο, μόλις μπήκαμε.

ούτε παπα ούτε. Το έχετε καταλάβει ότι και σε ραδιόφωνο και ειδικά σε πρωινή εκπομπή λατρεύουμε Στρομάι. Βέλγιο, βρεθήκαμε. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Αλίκο, πραγματικά αν είχες χάσει την εκπομπή της Παρασκευής, θα έχεις χάσει πολλά. Και αυτή είναι η μαγεία του Αμβρακία FM. Έχασες μια εκπομπή, σου άρεσε πολύ μια εκπομπή, την ακούς ξανά και ξανά. Μαζί με τα Σαρδάμ της. Αυτό. Αυτό είναι μια ζυγαριά. Και αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς. Τέλος. Υπογραφή. Per sempre sì.

Τέλος, εγώ έχω κλειδώσει το 26. Καλά, έχει Eurovision το 26, αλλά γενικά το 26 κλειδώνει με Sal Da Vinci. Per sempre sì. Thank you, Stefania. Mado Diao. Sweet, wet dreams. Και η εβδομάδα μας ξεκινάει καλά και ήδη ξεχάσαμε ότι είναι η παλιό Δευτέρα.

0: το DAO. Sweet Wet Dreams. Αυτό που λέτε με τα λάθη και ένα σαρδάμ στο ραδιόφωνο. Κάποτε λέγαμε μια τάκα, μια φορά τα λέει το ράδιο. Όταν ήθελες να αποφύγεις κάτι να το επαναλάβεις. Έλα μια φορά τα λέει το ράδιο δηλαδή. Δεν στο λέω. Με το κονσερβοκούτι με τα πόδια στο 919. Δυστυχώς τα λέει πολλές φορές το ράδιο. Και ένα σαρδάμ έρχεται για να μείνει. Για πολύ καιρό. Και όπως λέει ο φίλος μας ο Αλέκος, το καλύτερο σαρδάμ ήταν του Βαγγέλη Κοτρότσιου στο Φάρο. Ήρθε και έμεινε.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φορώ τις μούντες Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα. Αχ, όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις.

Χειμώνα δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φορώ τις μούντες δευτερές. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευτώ ψυχή μου ως το άπειρο.

απίστευτες ραδιοφωνικές στιγμές. Στην καρδιά της πρώτης καραντίνας το 2020, Βαγγέλης Κοτρώτσιος, Μένικος και Κούφε, στις υπόγειες διαδρομές και το Φάρο που ήρθε να μας μείνει. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Άλεξ. Λέει πως είδες το Σερ Λιούις χθες. Δεν άκουσες από πριν την εκπομπή, αλλά σου προτείνω να σκρολάρεις στο τέλος του chat να δεις πως τον είδα τον αγώνα χθες. Όρθιος τον είδα, όρθιος. Καλημέρα στο Πικεφέ, καλημέρα Λαμπρινέ. Νομίζω ότι από το τέλος των εξετάσεων και μετά ξεκινάει το καλοκαίρι.

0: για να το τρέξουμε λίγο να προλάβουμε ακόμη περισσότερα τραγούδια. Ο Χρήστος Έξαρχος μόλις μπήκε στο στούντιο. Κρατά το κεφάλι, ξέχασες τίποτα?
1: Μόλις έσβησα το... Caught somewhere
0: between a boy and man. Καμάρι μου είσαι. Kid Rock. Τον συμπαθούμε για αυτό το τραγούδι, δεν τον συμπαθούμε γενικά για τις συμπεριφορές του. Είναι πολύ τραμπικός.

All Summer Long, ο Kid Rock. Αντιπαθέστατος κατά τα άλλα, εκτός από το τραγούδι αυτό που πατάει και Sweet Home Alabama. What have I done to deserve this? Οι Pet Shop Boys. Λιγότερο από 10 λεπτά και μετά θα πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.

0: What Have I Done To Deserve This, οι Pet Shop Boys του 87 μαζί με την Dusty Springfield. Πάμε να φεύγουμε και μεσηπρωινή. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμαρα, ο Χρήστος Έξαρχος μέχρι τις 11 δικό σας. Αλλά δεν θα φύγουμε αμαχητή.
1: Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Αμβρακία FM.
2: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: «25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση».
5: «25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες».
4: «Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος».
5: «Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους».
4: «Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους».
5: «Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής».
4: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
5: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
4: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
5: Τηλέφωνο 26810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο,
5: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
7: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
6: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
7: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
6: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
7: και 698-8888-552.
6: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
9: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
8: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
9: Tomu Joglu Shoes.
8: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
9: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
8: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
9: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
8: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
9: Το Μουτζόγλου Σούς
8: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
1: Αμβρακία FM.

στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Εξαρχός. Μείνετε μαζί μου. Σας έχω μουσικάρες. Έτσι για να μπει καλά η εβδομάδα. Ξεκινήσαμε με ένα cover από Duran Duran. Come Undone. Καλημέρα σε Φιλανδία, Μόσχα, Μπρατισλάβα, Ελβετίες, Γερμανίες, Κάνσας και United Kingdom. Από τα πιο καλά remix του Sadness. Nomine Christi, Amen. Brand new.

0: Παγκόσμια ημέρα του ανέμου σήμερα. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Γιορτάζουν Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αυγούστος, Αυγούστα, Ιερώνυμος και Ιερώνυμη. Και σας σήμερα το 1215 η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. 1215. Και σας σήμερα το 1954 ιδρύεται, λέει, στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA. Ναι.
1: Του, σι, σι ασού δε πατσε πούρε του.
0: Walter Ritchie.
1: Non,

0: Γιάμα λασσα.
1: Καλημέρα σε όλο το chat. Καλημέρα στον DJ Άκη Σαλονίκα. Καλημέρα και στη Λίνα στη Λευκάδα. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Το Μάιο του 1992 ο γιατρός Έσερ Γιάκομψον καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για απάτη. Επί 20 χρόνια λέει διεύθυνε μια κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης στη Βιρτζίνια και σε πολλές γυναίκες χρησιμοποιούσε το σπέρμα του. Στο τέλος είχε αποκτήσει 70 παιδιά. Το Μουντιάλ συνεχίζεται. Σακίρα Die Die. Πάντως δεν, σαν κάτι να μην πηγαίνει καλά με το Μουντιάλ, δεν ξέρω. Επειδή είχαμε συνηθίσει να είναι μόνο βράδυ και τώρα είναι παντού. Δηλαδή παντού. Σε όλες τις ώρες της ημέρας.

και ένα πολύ καλό το Δημόκριτο. Προσοκρατικός φιλόσοφος. Η σοφία του πατέρα είναι η καλύτερη συμβουλή για τα παιδιά του. Συμπληρώνω εγώ, πολλές φορές αργούν να το καταλάβουν.

ολοκαινούριο. Πρώτη παρουσίαση σήμερα. Εμπαθίε. Ζωζέ. Από αυτά τα travel. Πολύ ώρα όταν γυρίζεις από απογευματινό μπάνιο ή όταν ξεκινάς νυχτερινή βόλτα. Καλημέρα, Στεφανία.

Morning Hungary. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

προκομεία είδηση NBA. Οι New York Knicks το πήραν μετά από 53 χρόνια. Και μια δεύτερη. Φαβορή η Heat, λέει, για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Αλλά άρχισαν να μπαίνουν στο παιχνίδι και οι Celtics. Μετά από τα τόσα χρόνια που είναι στους Milwaukee, μάλλον έφτασε η ώρα να αλλάξει πόλη. Εμπαθία. George Mavridis. Και πάμε στη γειτονική Ρουμανία, στο Robert Georgescu Remixer είναι. Και διασκευάζει Βάγια Κονδύος. Una mujer. Άκρος καλοκαιρινό. Και happy.

καλημερίσω τη σιωπηλή υποδιεύθυνση στο πτήσιμο, το γνωστό φίλαθλο στο BP και τον Αλέκο. Αλέκο, τι έχουμε? Δεν έστειλες κάποιο μήνυμα? Εσύ και ο άλλος από Αθήνα με τις πράσινες καρδούλες. Πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, τα διαδικτυακά. Ανακούφιση και προσδοκίες μετά τη συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ στα στενά του Ορμούς. Μάλλον έχουμε happy end εκεί. Να δούμε τώρα πότε θα πέσει και η βενζίνη και το πετρέλαιο. Λέει θα αργήσει μέχρι να πάρουν μπροστά οι αντλίες, μέχρι να ξεκινήσουν τα καράβια. Γύρω στον ένα μήνα με ενάμιση λέει. Όταν είναι όμως να ανέβουν, να ανεβαίνουν αστραπία. Μπαμ. Και από Βουκουρέστη, Ισπανία. Άρων Σεβίγια. Είχε κάνει μια βόλτα πέρυσι από Μύκονο, μάλλον θα την ξανακάνει. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα έρθει. Αλεγρία. Entre flores, fandanguillos y alegría. Viva España.

Καλό θα είναι άμα το πάρει η Ισπανία να βάλουν αυτό. Ο Ιταλός. Μάλλον αυτό θα μείνει από τη Eurovision τελευταία. Και της Κύπρου βέβαια, γιατί ήταν τελείως happy. Per sempre sì.

Α, ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο. Και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα Χριστός Εξάρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες. Μείνετε μαζί μου, όχι κι άλλο, μέχρι τις 11.

επιτέλους ο Chrome καταργεί σταδιακά, λέει, το ad blocker, αυτό που μπλοκάρει τις διαφημίσεις, αλλά κάνει ουσιαστικά το κομπιούτερ να σέρνεται. Να σέρνεται στην κυριολεξία όμως. Λένε ότι θα το καταργήσουν τελείως. Άντε αμάν και πότε. Σάι Ντα Βίντσι. Τζορτζ Μαυρίδης ξανά. Από τα καινούργια και αυτό. Για τα αυτιά σας μόνο. Αμόρε. Dimmi di sì. Οι γνωρίζοντες ιταλικά να το μεταφράσουν.

Το επόμενο κομμάτι είναι κάτι μοναδικό. Δεν έχετε ξανακούσει τέτοιο πράγμα. Είναι μία μίξη κλασικής μουσικής με τέκνο. Και μάλιστα είναι Τσαϊκόφσκι. Το κομμάτι λέγεται Τσαϊκόφσκι Τέκνο Μίξ. Αυτό ήταν το Amore, Dimis DC, George Mavridis, και έρχεται. Δυναμώστε και απολαύστε. Μόνο εδώ αυτά. 919 Βραγκέ FM.

τώρα για λίγο Spanish. Brand new. Azúcar Moreno. Bandito. Olistias. Καλημέρα στράτο. Καλώς το Χριστόφορο. Αναγέννηση είμαστε όλοι.

a Azúcar Moreno. Ξεκινάει και το ράλι Ακρόπολης, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Την άλλη Πέμπτη έχει την υπερεδική της 25 του μηνός. Ολοκένουργιο Again. Brand new. Vida Loca. Μια τρελή ζωή. Οι DJ να πατήσουν το κουμπάκι, το μπλε.

και αυτό ακούγεται πιο ωραίο, δυνατό. Και αν φέτος το καλοκαίρι να πάτε εξωτερικό και δει σαν τροπέ και δεν έχετε κλείσει ακόμη, σας έχω το που θα μείνετε. Το ξενοδοχείο Παλάτι, λέει, του Σεντροπέ, άνοιξε μετά από 18 χρόνια σιωπής. Η έπαυλη Belle Époque, ακριβώς πάνω τον κόλπο του Σεντροπέ, που στο βιβλίο επισκεπτών της έχει υπογράψει, λέει, Τσόρτσελ, Φιτζέραντ και Όντρι Χέρμπον, ξαναγίνεται ξενοδοχείο. Τιμές δεν γράφει, ούτε θέλετε να μάθετε. Είναι βέβαιο. Είναι πού να στριμώχνεις τώρα κάτω σαν τροπέ, ένα χωριουδάκι είναι. Κάθεσαι πάνω στο λόφο. Δίνεις κάτι παραπάνω, αλλά έχεις θέα. Δίμζαχ. Διασκευάζει Σερ. Believe, πιστέψτε το.

δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Δώδεκα η ώρα το πρωί στο YouTube έχει συνέντευξη τύπου η ΚΑΕΑΡΕΣ για την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Αυτό που θα ήθελα να μάθω είναι το budget που το έχουν υποσχεθεί, έτσι. Τρεις η ώρα, ώρα Μοντιάλ στην ΕΡΔΙΟ. Και μετά 7 η ώρα έχει Ισπανία πράσινο ακροτήριο. 8 έχει Φενέρμπαξε Μπεσίκτας στη τελική στην Τουρκία. 10 η ώρα Τενερίφη Μπαρτσελώνα, η τελική στο Ισπανικό. Και έχει και ένα Βέλγιο Αίγυπτος. Στην ΕΡΔΙΟ πάλι 10 η ώρα. Μπερδεμένο το πρόγραμμα. Με on και off. Νίκο Βίλα Ρεμίξ.

Αυτό ήταν για σήμερα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ήταν ο Χρήστος ο Εξάρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Είναι και η μουσική το ταξίδι. Μέχρι αύριο το πρωί που θα τα πούμε στις 10. Μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Θα σας αφήσω με το τελευταίο edit του Creedgees. Terry Swims, The Door. Η πόρτα. Μια καλημέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

sun above, far off. A bird, a plane, a top, very high.

Again.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας.

0: 19.gr.
1: Ακεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
1: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
0: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε!
0: Γρήγορα στα μαγειρία και στα λιόπτα, ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Αρκεία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Espresso Macchiato.
1: Αμβρακία FM.
2: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Αρχή ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια.

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

πέφτει από το όνειρο, ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

οργή που έχει νυχτός και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναυλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Ανδρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.
4: Καλησπέρα. Η Δευτέρα σήμερα και όπως κάθε Δευτέρα 9 με 11 είναι ο Κώστας Κότσης που είναι μαζί σας και θα την περάσουμε καλά απόψε, να είστε συντονισμένοι, να είστε προσεκτικοί και να είστε εδώ κοντά μας. Θα ξεκινήσουμε με λίγες μουσικούλες που θα βάλουμε εμείς εδώ και σε λίγο θα συνδεθούμε με το group που είναι στημένο απ' έξω από το ραδιόφωνο. Είστε καλεσμένοι όσοι είστε εδώ κοντά να έρθετε να τους δείτε. Είναι η Μάχαλα που θα είναι κοντά μας απόψε και ξεκινάμε εμείς με δύο τραγουδάκια μέχρι να ανεβούν τα παιδιά και να είναι έτοιμα. Μη φύγει κανένας.

0: Ξεκινήσαμε με Σπύρο Γραμμένο και θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια έτοιμα από MP3. Έχουμε τον Θοδωρή, τον Παπιώτη εδώ που παίζει μπάσο, είναι απέναντί μου αυτή τη στιγμή. Που παίζει μπάσο στους Μάχαλα και τραγουδάει. Γεια σου, Θοδωρή.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Τι κάνεις?
1: Προσπαθούμε.
0: Τι προσπαθείτε, δεν προσπαθείτε. Τώρα είστε έτοιμοι.
1: Έτοιμοι για τη μεγάλη πρόβα. Θα παίξουμε, ναι, μετά από καιρό. Ήρθε ο φίλος μας ο Δημήτρης από Αθήνα και θα παίξουμε έτσι. Να χαρούμε.
0: Έτσι.
1: Το καλοκαίρι, να ανοίξει το καλοκαίρι.
0: Τα είχαμε πει πριν πολλά χρόνια εδώ, σε αυτό το στούντιο ξανά.
1: 2-3.
0: 2-3 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Τότε δεν ήταν
1: ο Φώτης. Μεγάλο, ναι, κεφάλαιο.
0: Ναι. Απόψε θα είναι και ο Φώτης. Θέλεις να πούμε λίγο τα μέλη των Μάχαλα?
1: Να πούμε. Φώτης Γερόπουλος, πλήκ τραπέζι. Ναι. Και κάνει απίστευτα ταξίμια. Θα τον ακούσετε. Να πούμε μετά τον Παναγιώτη.
0: Τον Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη Σαρβανίδη στην κιθάρα και στο στυλ. Ας πούμε, ο Γιώργος Θεοδωρίδης στα τυμπανά, τα σπάει τα τυμπανά, του αρέσει και μας αρέσει και εμάς. Και ο Δημήτρης, ο Μεντεσίδης, τρομπετίστας, ηχολήπτης, τι άλλο κάνει, stand-up comedy.
0: Ηχολήπτης,
1: το είπα.
0: Α, το είπε, εντάξει, ναι, ναι, αφηρημένος. Και εσύ που παίζεις και μπάσο και τραγουδάς. Ναι. Και παίζεις και φλάουτο?
1: Ναι, παίζω σε ένα κομμάτι, τώρα βάλαμε, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, εγώ σε είδα και το...
1: Προσεχώς θα βάλουμε κι άλλα.
0: Ναι. Ωραία, οπότε θα βάλουμε ένα τραγούδι εδώ. Όσοι είναι κοντά στο ραδιόφωνο μπορούν να έρθουν.
1: Να έρθετε, παιδιά, να έρθετε. Έχει πολύ ωραίο καιρό εδώ, είναι δροσερά.
0: Και πολύ ωραίο κλίμα, έχουμε και μπύρες.
1: Βεβαίως, μπυρίτσες,
0: νεράκια. Φέρνουν από τη χάρτα πολλές μπύρες εδώ να πιούν αυτοί που θα έρθουν συμμετοχή.
1: Έχετε φιλιά και τον Οδυσσέα, είναι δίπλωμα Οδυσσέας εδώ πέρα.
0: Γεια σου, Οδυσσέα. Θες να πεις κάτι, Οδυσσέα? Όχι, τρώει ο Οδυσσέας. Ναι, εντάξει. Θα είμαστε όλοι αυτοί να σας ακούσουμε σε λίγο. Ναι, ναι, ναι.

Έχουν γράψει πολύ στο chat του Αμπρακία 919 στο 919.gr. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να απαντήσω σε όλους. Ευχαριστούμε πάντως για τη συμμετοχή σας. Όσοι είστε εδώ κοντά στο ραδιόφωνο, μπορείτε να περάσετε από εδώ και να δείτε την μπάντα που παίζει απ' έξω από το στούντιο. Σε λίγο συνδεόμαστε με τον εξωτερικό χώρο για να ακούσουμε τους Μάχαλα.

0: Liverpool στη Γαλλία φέτος. Le Paris.
1: Η Μαχαλά είναι έτοιμη, έχουν ανέβει πάνω στο stage και σιγά σιγά ξεκινάει το live που έχουμε στήσει εδώ στον Αμπρακιά.

0: Ευχαριστούμε. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο. Φώτη, παίξε λίγο, ρε. Παίξε λίγο, Φώτη.
1: Έχουμε θέμα με αυτό, δεν μπορεί να...
0: Τι θέμα?
1: Ο Μιχήλ δεν μπορεί να αλλάξει εντάσεις απ' έξω.
0: Δεν ξέρω.
2: Είναι οι ώρες τώρα μέχρι να κούρδισουν λίγο τα όργανα, γιατί λόγω υγρασίας εδώ στον εξωτερικό χώρο χρειάζονται κάποιες ρυθμίσεις και είναι έτοιμοι, πανέτοιμοι εδώ να μας συνεχίσουν να παίζουν τα παιδιά, η Μάχαλα, που είναι καλεσμένοι απόψε της εκπομπής και παρουσιάζουν τη δουλειά τους μετά από πολύ καιρό. Ναι, έχουν ήδη ανέβει πάνω, είναι πάνω στο stage και ετοιμάζονται να παίξουν. Δεν έχω οπτική εικόνα, είναι λίγο...
0: Εδώ τα τσακάλια εδώ φτιάξουν.
2: Είναι στον εξωτερικό χώρο τα παιδιά και οπότε δεν έχω οπτική εικόνα για να βλέπω τι κάνουν, αλλά τους ακούω όμως.
0: Όσοι μας ακούτε από το ραδιόφωνο, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Έχουμε 1000 άτομα από κάτω και δεν τα ακούτε γιατί τώρα έχουν πάει λίγο πιο πέρα. Ποιο?

0: Ευχαριστούμε. Τι έχουμε?
1: Καλά εσύ.
0: Μαχαλά.
1: Λοιπόν, υπάρχει άνθρωπος εδώ.
0: Πάμε λίγο να χορέψουμε.
1: Άσχε να μιλήσω λίγο, ρε φίλε. Πάνω που πήγα να μιλήσω. Μόσκο φίδερ, παιδιά.
0: Με σκοφυλάει ο Δημήτρης Παπαδησίδης.

0: Τους Μαχάλα τους είχαμε μαζί μας πριν 2-3 χρόνια εδώ στο ραδιόφωνο, στο Ναυρακία FM, στο 919.gr και παίξανε εδώ πάλι ξανά ζωντανά τότε, τουλάχιστον για 2 ώρες. Πριν πόσα χρόνια όμως, ναι, ήταν 2-3 χρόνια που ήταν εδώ.
1: Θα παίξουμε τώρα ένα κομμάτι του Χάι Γκετζιάν, λέγεται Rudolstadt. Rudolstadt. Rudolstadt. Όχι, Rudolstadt.

0: Λες. Εδώ το κοινό, Θόδωρα, δεν ξέρω αν τους άκουσες. Να πεις ένα τραγούδι, λέμε. Το κοινό το είπε. Πείτε ρε, δεν είπατε να πει ο Θόδωρας ένα τραγούδι. Στα αρχίδια σας, Α, ναι, το ξέχασα. Sorry.
1: Δεν φωνάζουμε. Άντε, βάλτε.

0: Ευχαριστούμε. Από τα Κατινέλια αυτό το κομμάτι. Το λέμε και για όσους ακούνε από το ραδιόφωνο. Δεν πρέπει να τα αγγίζουμε.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Ας πούμε καλά. Ας πούμε ότι ακούμε.
2: Έχουμε καμιά παραγγελιά.
0: Άριστα.
2: Πάμε λίγο και καλά τώρα να χορέψουμε. Και καλά, αυτά που λένε τις μαλακίες. Πάμε λίγο να χορέψουμε.

0: Pare tu, măi. Με τώρα ένα δικό μας. Πιο απ' όλα, πιο απ' όλα θέλει το κοινό. Το πεντάρι. Αυτό θα παίξουμε. Θέλω Μάκης.
1: Άμα παίξει ο Μάκης μαζί.
0: Ρεβερί.
2: Λεβερί.

0: Πρώτο κάμα το με τους μαχαλαφίλε, κάτι πρέπει να κλείσουμε.
1: Πάμε ένα τσάμικο. Τι? Θα χορέψει, τσάμικο δεν είναι αυτό. Κάτσε το θυμόμαστε αυτό λίγο ρε φίλε. Πώς πάει. Θυμάστε τη μελωδία μου.
0: Είμαστε λίγο απροβάριστοι. Αλήθεια. Να το συζητήσουμε λίγο. Όχι. Αυτό θα παίξουμε, γιατί μην ήταν όπλα. Τι είπε? Α. Μου το έχουν πάρει, να ξέρεις. Κανονικά είχα.
1: Πάμε, το έχουμε, παιδιά. Δεν πήρα λίγο Γαλλία, λίγο Άρτα.

Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τους Μότ Πλαγκάλ για την ωραία διασκευή αυτή. Ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη που δεν ακούει. Λοιπόν, πάμε κανένα απεργή. Απεργή, Αντώνη. Ναι, Νίκο. Αποφάτω πώς είναι αυτό. Αντώνης Απέργης, Φιλαράκος.

Η Μαχαλά είναι μαζί μας απόψε. Αυτοί παίζουν αυτές τις υπέροχες μουσικές. Ο Κωνσταντικότης είναι πίσω από τα μικρόφωνα του Αμβρακένια 19. Και η Μάχαλα ζωντανά στο προάβλιο του 919.gr. Μπορείτε να έρθετε, μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ. Μέχρι τις 11 η ζωντανή μουσική. Ελάτε, ελάτε να μαζευτούμε μέχρι τις 11. Όσοι είστε εδώ γύρω, περάστε μια βόλτα.

0: Φώτης Γερόπουλος, παρακαλώ. Πάμε τώρα ένα δικό μας πάλι. Seven Waves, 7 κύματα. Εδώ, άντε, για.
1: Ο Μίτσος τώρα, σε πέσα, που τρέπεσαι.
0: Η μπάντα,
1: σε παρακαλώ.

Ευχαριστούμε. Τώρα θα μας τραγουδήσει ο Παναγιώτης. Τι να πάμε. Θέλετε κανένα καράβι. Θέλετε να κάνουμε κάτι. Τι έχουμε. Πρόγραμμα έχει και τίποτα. Sorry. Είστε sorry. Θα παίξουμε πρώτα ένα του ξαδέρφου του Δημήτρη, ο Μπρέμα Λούφ. Είναι ξαδέρφια από άλλη σόη.

0: Γεια σου Δημήτρη Μαντεσίδη με τρομπέτα σου. Πάμε τώρα ένα έτσι να βοηθήσετε κι εσείς. Πάμε. Δεν πρέπει.
1: Θα μου φέρει κάποιος μια μπύρα στα άκυρα της πραγιάς.
0: Έχει εδώ πίσω μικρές.
1: Οντός. Πού είναι.
0: Πάμε Γιώργη.
1: Μαλάξε, ωραία είστε όλοι. Εντάξει, καμιά.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Εδώ πέρα το... Ξέρετε τώρα. Αυτά ξέρει. Αφού εντάξει, γιατί δεν τα λες ρε Κώστα.
2: Περίμενα σίγουρα. Άρε μάκ, μόνο εσύ ρε μάκ.

0: Γεια σου, Καράμπελα.
1: Γεια σου, Θόδωρα. Μπορώ να κάνω σαν το Χαρούλι λίγο, please. Να κάνω σαν το Χαρούλι. Μπορώ να έχω ένα τσιγαρό. Ευχαριστώ. Θέλω όντως τσιγαρό. Απλά με τη δικαιολογία ότι θα το πω σαν το Χαρούλι. Όλο. Ευχαριστώ, φιλαράκι.
2: Έλα ρε μαλά.
1: Παιδιά, όποιος θέλει εδώ έχει τσιγάρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ.
0: Πάμε λίγο να ακολουθούμε. Έχουμε καιρό να παίξουμε, γι' αυτό βγαίνει προς τα έξω από μένα. Με συγχωρείτε, τα λέω στα παιδιά, με συγχωρείτε.
1: Ποιος.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν σε ακούω στα ακουστικά, έτσι.

0: Ευχαριστούμε. Έχουμε λίγο.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Είναι ξενέρωτος εδώ ρε φίλε, είναι ξενέρωτος. Παίζουμε ξενέρωτος.
0: Πόσο ωραία σκυλάδικα πάνω αυτά. Πάμε τώρα μια διασκευή. Πάμε ότι θυμηθούμε, θα πάει πολύ καλά. Πάμε αυτό. Δεν πάμε διασκευή, πάμε ένα της Μάρτης Μαυροειδή.
2: Και μετά διασκευή.
0: Ναι, ναι. Λέγεται Εμινέ. Εμινέ. Εμινέ, Εμινέ.
2: Εμινέ.
0: Εμινέ. Μισό λεπτάκι. Ναι. Μισό αυτό.
2: Πάμε για μαζική.
0: Εδώ θέλει χορό, παιδιά, θέλει χορό εδώ. Ο Φώτης θα παίξει κανονάκι, παιδιά, εδώ. Τώρα, Κατερίνα μου, μακάρι να είσαι εδώ πάνω, τι να πω. Αμέ.

0: Ευχαριστούμε.
1: Οι Μαχαλά είναι που μας κάνουν συντροφιά απόψε, ζωντανά παίζουν στο προάμβλιο του Αμβρακία 919, στο εκθεσιακό κέντρο, και υπάρχει συμμετοχή από πολύ κόσμο. Η εκπομπή συνεχίζεται με τα παιδιά να παίζουν ζωντανά με τους Μάχαλα, και εσείς συντονισμένοι εκεί στο 919.gr.
2: Δώσε, Γιώργη! Κι άλλο, πιο γρήγορα. Οχ, οχ, οχ. Καλός είναι, καλός.
3: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
3: Το κλείνουμε το μάτι.
2: Οκ.

0: Εντάξει, καλά πήγε. Καλά πήγε, καλά πήγε, δεν πειράζει. Ο Γιώργος έκανε κάτι λαθάκια, δεν μπορεί το παιδί.
1: True. Λοιπόν, να καλέσουμε κανένα πάνω στη σκηνή, ρε Θόδωρα. Κουράστηκα με σένα, ναι. Λίγο η κατάσταση έχει... παραπάει. Παναγιώτη, έχεις να κάνεις κάποια πρόσκληση? Τι λέει? Δεν λέει για μένα. Ποιος το ξέρει αυτό? Ξέρω κανένα δυο εδώ που το ξέρουν. Εκεί κάθονται κάτω από τη λάμπα. Εσείς κάτω από τη λάμπα. Ρε μαλάκα, εκεί, αυτοί, εκεί, κάτω την προβολέα, εκεί, κάθονται δύο τύποι. Αυτοί, εκεί, δύο τύποι κάθονται που κάνουν, δεν ακούνε τώρα, προλόγος. Και θα έρθουν να πούμε ένα κομμάτι.
2: Εγώ να παίξω ένα κομμάτι τώρα, γιατί περιμένω.
1: Αλλιώς, εντάξει, θα πάρουμε, είναι κι άλλοι εδώ που θέλουν, εντάξει. Εντάξει, οκ.
0: Ένα 20 λεπτό έχουμε ακόμα, ένα 20 λεπτό. Αυστηρά. Μιλίτσα.
1: Πάμε, Μιλίτσα.
0: Άντε, αυτό ζητάτε.
1: Mm-hmm.

0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα γίνει αλλαγή τώρα, αλλαγή center for Παναγιώτης Αρβανίτης. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα Ράικο, το οποίο λέγεται...
1: Ραϊκόλουτζ.
0: Εύκολο να το θυμάμαι.
1: Μοναδική φάση.
0: Τσούσκα λέγεται η μπάντα.
1: Φοβερή μπάντα. Έχει τα λεφτά βέβαια, αλλά γαμάνε. Φοβερή παπιώτη για άλλη φορά καθυστερεί. Ναι.
0: Πώς πλένω τα διαόλια που έχεις πάει να πάρω. Τι είναι αυτό το πράγμα.

0: Άκουσα τι έπαιζα. Όπα να ζεις Δανία.
1: Θοδωρής Μαφιάτης. Θοδωρής Μαφιάτης, ρε παιδιά. Αυτό ήταν.
2: Καλά, εντάξει, εντάξει.
1: Παναγιώτης Αρβανίτης. Δεν έχεις fan club, man. Έφυγες. Πάει στρατό, δεν ξέρω να σου το πω.
0: Έχουμε ακόμα δύο κομμάτια. Πού είναι εδώ? Εσένα θέλω. Τι, 11... Τι, 10?
3: 11 και 10.
0: 11 και 10. Ωραία. Έλα, τι έχουμε. Πάμε Κασλαμά, πάμε... Πάμε ξένο, πάμε... Α, θες τέτοιο.
3: Όχι, εγώ θέλω.
0: Πάμε να μπούτσε.
3: Τώρα.
0: Τώρα, πάμε, τώρα, παρακαλώ, περάστε.
3: Πάμε.
0: Είναι η ώρα.

0: Είχαμε παίξει δύο κομμάτια τώρα, έτσι.
1: Πάμε! Ποιος το βάζει? Πώς μαζί?
0: Εγώ σίγουρα.

Εμείς κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε. Κάπου εδώ θα τελειώσουν και οι μάχαλα. Κάπου εδώ θα τελειώσει και αυτό το πάρτι μέσα σε εισαγωγικά στο προαύριο χώρο του Αμβρακία 919. Ευχαριστούμε και την παρέα. Θα τα λέμε τις Δευτέρες πάντα εδώ στο 919.gr. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Με το που θα τελειώσουμε με μάχαλο το τραγούδι θα πέσουν οι διευθμίσεις του σταθμού και θα ακούσετε την επόμενη, τα τραγούδια που είναι έτοιμα να παίξουν. Ευχαριστούμε και πάλι για την παρέα σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

0: αυτό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.

Με Beach Boys άλλωστε. Κοκόμο. Κοκτέιλ. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, είναι Δευτέρα πρωί. Χωρίς μαξιλάρα και ασφαλείας. Δεν υπάρχει κανένα από εδώ και πέρα. Οπότε σηκωθείτε, μην το σκεφτόσαστε και πάμε. Τραγουδώντας.

Οι Beach Boys μας ξεκίνησαν σήμερα με Κοκόμο, δηλαδή εντελώς καλοκαίρι, εντελώς παραλία. Ξέρω ότι βαριά ξυπνήσατε, μπορεί να ξενυχτήσατε και το Σαββατοκύριακο, αλλάζει λίγο το πρόγραμμα, χαλάει λίγο η σειρά, αλλά χρειάζονται και αυτά. Ήταν ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο σε όλα τα επίπεδα. Άμα είσαι και της Ferrari, δηλαδή, ήταν ακόμη καλύτερο το Σαββατοκύριακο. Αν ήσουν της συναυλίας, επίσης. Αν έμεινες άρτα και δεν έφυγες, παρέσεις ακόμα καλύτερα αυτή τη φορά. Μάλλον τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Ομπρακή FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Με μια ελαφρά υποψία αλλεργία σήμερα. Γενικά τις τελευταίες μέρες. Κάτι άλλο έσκασε.

Πολύ τους ακούμε, πολύ τους συζητάμε αυτόν τον καιρό. Γιατί μπήκαμε στο καλοκαίρι. Μάνος Ξηδούς, Dream and the Full Moon, στην καρδιά των 80's, μάλλον στο 84. Η Σαντρίνα, το πρώτο πράγμα που ακούσαμε από τους κουκουλοφόρους. Πρωινά στον Αμβράκι FM, ο πρώτος από τους 10 δικούς μου καφέδες της εβδομάδας. Δύο ένα εκπομπή επί 5 μέρες ή και ένας αργότερα. Σπάνια κάνεις το απόγευμα. Έχουμε δρόμο μπροστά. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στους επικελματές της πόλης. Καλημέρα στους πολύ πρωινούς. Καλημέρα Ολγά. Αυτά μηνύματα είναι πριν τις 7. Τσακακάν, hey nobody.

0: δύο τραγουδάρες στη σειρά. Δύο μεγάλα τραγούδια. Ίδιο σχολείο όμως. Ρούφους και Τσακακάν, Hey Nobody. Και τώρα My Life is Blind, Can't You See My Desire.
1: Like a moth to a flame burned by the fire.
0: Hey Janet.
1: My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes.
0: That's the way love goes. Καλημέρα στην όμορφη Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Σε κερδίσαμε με το Hey Nobody μάλλον. Φτιάξτε καφέ και ακολουθήστε με.

0: πήγαμε από το 83 στο 93, αλλά είναι η ίδια μουσική σχολή. Από την Τζάκα Καν στη Τζάνα Τζάκσον, That's the way love goes.
1: That's the way love goes.
0: Και τώρα.
2: Now I.
0: Now I.
2: Have the time of my life.
0: Αχ, Δευτέρα πρωί. Αργά, αργά, βαριά, βαριά. Γι' αυτό και εγώ σας πάω. Σκαλί, σκαλί. Καλημέρα και σας αναλέκω. Το ίδιο γράφει. Δεν ξυπνάμε με τίποτα σήμερα. Γι' αυτό θέλω στην αρχή μουσική να είναι λίγο μελωδική και ανεβαίνοντας. Είναι όπως ξυπνάει το μυαλό. Μαζί πάμε. The time of my life.

Bill Medley, Jennifer Warnes, αξέχαστο The Time of My Life. Ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο στην πόλη. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων. Ένα το και καλύτερο. Σκεφτείστε το δέκατο τι θα γίνει. George Gaki στην Παρασκευή, 15.50 το Σάββατο, να ξεσηκώνουν μια πόλη ολόκληρη. Τουλάχιστον την πόλη που επέλεξε να μείνει στην πόλη. Μια καταπληκτική βραδιά. Εγώ δεν περίμενα να πάει τόσο καλά. Μπράβο στα παιδιά της Λέσχης. Μπράβο για την ένατη προσπάθεια. Είναι ωραίο μέσα στο καλοκαίρι να μένει κόσμο στην πόλη και όχι απλά να μένει. Να φεύγει με ένα τεράστιο χαμόγελο. Respect στο Γερμανό Elvis Presley.

0: η Style Council, 1986, Have You Ever Heard It Blue, η Αρχάρη, Absolute Beginners.
1: Un Bloody Mary, por favor.
0: Και Un Bloody Mary, por favor. Καλημέρα, Στεφανία. Μα επιτέλους έφτασε το καλοκαίρι, γράφει ποιος κοιμάται πια. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον εγώ το καλοκαίρι ξυπνώ πάρα πολύ νωρίς. Ανησυχητικά νωρίς. Είναι το ανατολικό μπαλκόνι. Εκεί τα ρίχνω. Όχι στα γεροντάματα. Last ketchup. Un Bloody Mary, por favor. Eurovision του 2006,

0: πάντα θεωρούσε αυτό το τραγούδι πάρα πολύ ανεβαστικό. Τις λες κέτσαπ, τις ξέρουμε από το διάσημο Άσερε. Ένα το Bloody Mary ήταν πολύ ωραίο. Συμπυκνωμένο καλοκαίρι είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Αθήνα. Καλημέρα Βούλα. Καλημέρα και στο εξωτικό Μύτη Καστόλα με λιγάλα.
1: Seguiré caminando, seguiré esperando.
0: Το συγκρότημα εδώ έχει μια μίξη στο όνομα. Το συγκρότημα της Amparo Sanchez και μια παράνοια Amparanoia, La Fiesta, δηλαδή καλοκαίρι.

Για Πάρο Σάντσες. Το συγκρότημά της Αν Παρανόια La Fiesta. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Πάμε Γιάννη να λέμε μουσικάρες. Την αγάπη μας τη φαρμακοποιώ Μαρία. Και όλοι μόνο. Πες μου τι δουλειά κάνεις χωρίς να μου το πεις. Παραγγέλνω το Σαμάρθο στο νομίδα και φαρμακοποιός είσαι. Μας έχουν μια συμπάθεια μας. Σου λένε αυτοί. Σίγουροι πελάτες μας. Τα γεροντάματα το 9-19. Τίποτα. Καλημέρα Ιωάννα. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Εσύ ξέρεις. Καφές νούμερο ένα τέλος. Δεν θα πάει καλά αυτό. Φόρτσα Φεράρι, πάμε Ιταλία. Μπιάτζο Ντονάτσι. Πάτζο Ντιλέι.

τρελός για αυτήν, ο Μπιάτζο Αντωνάτσε, Πάτζο Ντιλέι, ο Ντιμ Ζαχ το έφερε εδώ. Και επιτέλους είδαμε έναν αγώνα εμείς οι κόκκινοι να τον χαρούμε. Έναν αγώνα Ιταλίας μέσα στην Ισπανία. Καταπληκτικός Λουίς Χάμιλτον με ένα χρονοδιαφορά έφερε αυτή τη χαρά. Αυτό δηλαδή το τελευταίο δεκάλεπτο που είδαμε τον αγώνα όρθε. Να μην μπορείς να καθίσεις πουθενά. Καταπληκτικός. Και σε giorno sia notte. Και κοίτα να δεις που πέτυχε στρατηγική της Φεράρι, δηλαδή το είδαμε και αυτό. Και είδαμε και τον Charles Leclerc να μην τερματίζει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, για δεύτερο αγώνα. Κρίμα. Είναι τώρα ξύπνησε το πρωτάθλημα, τώρα ξυπνήσαμε κι εμείς. Συγγνώμη, ξέρετε πόσα χρόνια έχουμε. Πολλά. Όχι πολλά, πάρα πολλά. Οπότε δεύτερη Ιταλία, τραγουδάρα επίσης. Λουκαντηρίσιο, Μάτζικα. Δυναμώστε και αφήστε.

Λουκα Ντερίσιο, Μάτζικα. Ο Κάπτεν Αμέρικα σήμερα γράφει: ανοίξτε και πάλι τη ρούμπη να γίνει χαμός. Είναι η πινακίδα του Κάπτεν Αμέρικα που η παραγωγή, κυρίως ο Βαγγέλης Ρίζος, αφήνουν σκέψεις μεγάλων αντρών. Γυναίκες δεν έχουμε τη φετινή σεζόν. Δυστυχώς. Αλλιώς θα λέγα αλλιώς την ατάκα. Και σκέφτομαι τώρα. Η ρούμπη κοντεύει 40 χρόνια που είναι κλειστή. Τι είναι να κάνεις κάτι, να αφήσεις κάτι στον τόπο, στην πόλη σου. Να αφήσεις κάτι να σε θυμούνται. Αυτοί οι δύο, ο Ρούμπι και ο Άγγελος, δεν έκαναν τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι έκαναν το κέφι τους, την πλάκα τους. Κι όμως 40 χρόνια μετά, συζητάμε ακόμη τη Ρούμπι. Και έχουμε εντάξει μια ολόκληρη κατηγορία. Καλά, αυτά είναι Ρούμπι τώρα. Παίξε τίποτα από Ρούμπι. Φοβερό. Να σε θυμάται μια γενιά μετά. Αυτό είναι ευλογία. Οπότε εμείς πάμε Ρούμπι. Το διάσημο ντουό Ντάρι Χολ, Τζον Ότς, You're out of touch, I'm out of time. Είναι το ίδιο βινίλιο που ακούγατε τότε στη Ρούμπη. Το ίδιο ακριβώς. Όχι, είναι το ίδιο, είναι αυτό.

Hall, John Oates. Ανοίξε λοιπόν και πάλι τη ρούμπι να γίνει χαμός. Αυτό είναι ο Βαγγέλης Ρίζος στο μήνυμα, βέβαια. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη φίλη μας τη Βερονίκη που ήρθε και έμεινε. Αν μπορούμε να ακούσουμε το rehab της Amy Winehouse για να θυμηθεί γράφει την εφηβεία της. Εγώ νομίζω θα θυμηθώ την εφηβεία των παιδιών μου. Άδικος ο κόσμος. Για τη Βερονίκη λοιπόν, rehab.

ένα πραγματικά αυτοβιογραφικό τραγούδι της Amy Winehouse. Το τραγούδι το ηχογράφησε, το έγραψε σε 5 λεπτά το 2006. Μια χρονιά πριν, το 2005, ο μάνατζέρ της προσπάθησε να την πείσει να πάει σε κέντρο υποτοξίνωσης, φορτωμένη με πολλά. Πήγε για 15 λεπτά, είπε ένα γεια και προτίμησε να μείνει στο σπίτι με τον Ray Charles. Ωραία, αυτός είναι ο Ray που αναφέρει. 5 χρόνια μετά τη χάσαμε από καταχρήσεις. Τι έκανε μετά από 15 λεπτά που έφυγε από το κέντρο υποτοξίνωσης? Απέλυσε το μάνατζέρ της. Δηλαδή δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Πρέπει να προσπαθήσεις. Μπράβο, Βερονίκη, ωραία επιλογή. Καλημέρα 0681 και καλημέρα, Τζόρτζ.

Christopher Williams talking, The Love Me or Die. Και ήθελε πρώτη ώρα να κλείσει με ένα τραγούδι που δεν ακούμε καθόλου συχνά. Πιο πολύ παίζει στη νυχτερινή ζωή του Αμβρακέφαν. Νυχτερινή ζωή είπα, ωραίο. Νυχτερινή ροή ήθελα να πω, αλλά αυτό μου αρέσει περισσότερο. Η Σινίδο Κόνορ, A&W Foundation και οι χιλικά θρέφτες, 1000 Mirrors.

Αυτό δεν είναι τραγούδια. Αυτό είναι μεγάλος ύμνος. Αυτό είναι σχολή. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το πρωινό σας ραδιόφωνο των Αμβρακέ FM και το 919.gr. Είναι Δευτέρα πρωί και είμαστε ακριβώς στα μέσα του Ιουνίου. Τελευταία σχολεία τελειώνουν σήμερα, κάτι εξετάσεις, κάτι βαθμοί. Και τώρα αρχίζει το καλοκαίρι. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.